σήμερα μαλάμ. Και δεν τρώσκαν. Μπορούσαμε να κάνουμε σιλί. Μάιγαν ο Αντζάμου, αναλύσα το κοσόντο από πλέον στην Μιλάνη.